0: nouvelles perspectives commerciales. Consultez le site web du réseau Entreprises Europe pour savoir comment ils peuvent vous aider.
1: Si vous envisagez de créer une nouvelle entreprise ou si vous venez de le faire, le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs peut également vous aider à acquérir de l'expérience et à développer des idées en passant du temps au sein d'une PME à l'étranger sous la supervision d'un entrepreneur expérimenté. Il s'agit d'une collaboration gagnant-gagnant où chacun peut découvrir de nouveaux marchés européens, mais aussi de potentiels partenaires commerciaux et de nouvelles manières de gérer une entreprise.
0: Depuis plus de 30 ans, le marché unique européen constitue l'un des piliers de l'Union européenne. C'est grâce à lui que tous les citoyens européens peuvent résider, travailler et voyager librement dans n'importe quel pays de l'Union. Le marché unique présente également d'importants avantages pour les entreprises. Il assure la stabilité juridique, l'accès au marché, les services financiers, des possibilités d'investissement et un financement.
1: Il s'agit en quelque sorte d'une rampe de lancement pour les entreprises européennes. La pandémie de Covid-19 nous a montré à quel point il est important pour la résilience de notre économie de disposer d'un marché unique et qui fonctionne correctement. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter le podcast « 30 ans du marché unique européen, réalisation et défis à venir » sur Europarl Radio ou sur Spotify.
0: La pandémie de Covid-19 nous a également montré que le marché unique n'est pas encore tout à fait au point dans certains domaines et a mis en évidence les éléments à améliorer. Pour y remédier, le programme du marché unique de l'Union allouera 1 milliard d'euros entre 2021 et 2027 pour stimuler la compétitivité et la durabilité des PME et favoriser la reprise après la pandémie.
1: L'Union a également décidé d'investir bien plus dans ses entreprises. D'importantes possibilités de financement sont disponibles grâce au fonds InvestEU, qui stimule l'investissement, l'innovation et la création d'emplois dans l'Union pour la période 2021-2027.
0: Le programme InvestEU propose aussi un accès à des financements spécifiquement adaptés aux PME. Au niveau régional, les fonds structurels et d'investissement européens multiplient les possibilités.
1: Prendre soin des PME, c'est prendre soin des emplois actuels et futurs dans l'Union. N'hésitez pas à contacter le Centre d'information Europe Direct, le plus proche de chez vous, pour en savoir plus sur les ressources de l'Union qui existent pour aider votre entreprise à prospérer. Nous vous souhaitons d'ores et déjà beaucoup de succès.
0: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Τον Οκτώβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο μετά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά θέματα που ανησυχούν τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα δούμε αναλυτικά τα ευρήματα στα οποία κατέληξε το Ευρωβαρόμετρο. Πάνω από 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους προσήλθαν στις κάλπες των ευρωεκλογών ήταν η άνοδος των τιμών, η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση στην οικονομία. 3 στους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το βασικό θέμα που τους οδήγησε να ψηφίσουν είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, ενώ παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ως σημαντικότερο λόγο την ανάγκη να προστατευτούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στην 5η θέση βρίσκονται από κοινού η μετανάστευση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 στους 3 ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 7 στους 10 θεωρούν θετικό ότι η χώρα τους είναι μέλος της και πιστεύουν ότι έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της σε αυτήν. Και αυτό για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος λόγος είναι η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Τρίτος λόγος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ τέταρτος λόγος είναι το γεγονός ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη. Το 42% των ερωτηθέντων έχουν θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Ευρωβαρόμετρου. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε επίσης ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές έχει γίνει δημοκρατική συνήθεια για πολλούς πολίτες. Στην ερώτηση